διάλειμμα θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ορχήστρα μας, αυτούς τους πραγματικά καταπληκτικούς μουσικούς. Μουζούκια παίζουν ο Βασίλης Ηλιάδης και ο Χρήστος Κωνσταντίνου. Κιθάρα παίζει ο Χρήστος Ξέρβας. Τσέλο παίζει ο Πλούταρχος Ρεμπούτσικας.

ο Κώστας Καραγιάννης ακορντεόν. Drums παίζει ο Γιάννης Χατζής. Μπάσο ο Νίκος Τσεσμελής. Έχουμε δύο καταπληκτικά ταλέντα στην ορχήστρα μας, της λαϊκής και δημοτικής μουσικής μας, που είναι ο Λευτέρης Ζέρβας βιολί και ο Μάκης Μπέκος κλαρίνο.

Ο πλανήτης είναι είδος προς εξαφάνιση, λένε. Μην ακούς να συμπαθείς τον κόσμο. Ανήκει στο είδος. Όλα ξεκινούν από τη δική μας αλληλεγγύη. Απλά που και που πιστεύουμε πως είναι πιο δυνατή από τον άλλον και ενδέχεται π.χ. να είμαστε ναρκισσιστές και αυτό να το βαφτίζουμε μόνοι μας αγάπη. Δώσε λοιπόν και μη σε νοιάζει τι θα λάβεις. Τόλμα. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, με πολύ αγάπη, τόλμη, χαμόγελα. Με λένε Στάφη Τσιφλίκα και ακούτε τη μουσική εκπομπή Buffy the Radio Van.